Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
4: Στα Περίπτερα.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία.

0: Πολιτισμός
1: με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία
3: διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
0: Είστε επανακούιν.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουμπέρι 1. 102,2 FM.

0: όμορφες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
0: με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή. Τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
0: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν. Από 21 Σεπτέμβρη,
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη,
1: μικρός κύκλος εκπομπών,
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει, λέει η παροιμία. Αλλά στη μουσική μερικές φορές αυτό μπορεί να βγει και σε καλό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μερικά πασίγνωστα τραγούδια που γράφτηκαν στο πόδι, αλλά έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Το Seven Nation Army των White Stripes έχει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs στην πρόσφατη ιστορία του rock. Αυτό το riff λοιπόν γράφτηκε κατά τύχη όταν η μπάντα έκανε soundcheck πριν από μια συναυλία τους στη Μελβούρνη. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Beyoncé είναι το Single Ladies, με το χαρακτηριστικό του βίντεο κλιπ. Η τεράστια αυτή επιτυχία γράφτηκε από την ίδια την Beyoncé και ένα φίλο της σε μόλις 20 λεπτά. Ο Axl Rose και ο Slash των Guns N' Roses έπαιζαν με τις κιθάρες τους στον επάνω όροφο ενός ξενοδοχείου. Αλλά αυτό που δημιούργησαν σε μόλις 10 λεπτά ήταν το πασίγνωστο θέμα της κιθάρας του Sweet Child O' Mine. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
2: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Οριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγε οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Halkis Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Στη σκηνή, οι Blues Wing, Deacon Zoo, Gallow Breeze, Καταφαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα decks, οι Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Halkis Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.
12: Thank you very much, and now we'd like to present a very lovely young lady from Brazil, Miss Astrid Gilberto.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
3: Κάσεις εσύ.
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
3: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
3: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Λευκάδα. Είναι το μοναδικό νησί των Επτανήσων που επισκέπτεσαι οδικός. Η Λευκάδα φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες της με τα γαλακτώδη γαλάζια νερά, μια ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε. Με διασημότερες για τους επισκέπτες το πόρτο κατσίκι, τους εγκρεμνούς, το κάθισμα. Αν είσαι λάτρης του kitesurf ή windsurf, θα συναντήσεις πολλούς που επισκέπτονται το νησί για αυτό το λόγο στην παραλία του Αγίου Ιωάννη και τη Βασιλική. Η πόλη της Λευκάδας είναι πανέμορφη, με τα σοκάκια και το κοσμοπολίτικο ύφος της, ενώ αξίζει να επισκεφτείς και τα παλιά χωριά στην Ενδοχώρα, όπως Καριά, Εγκλουβί και Άγιος Πέτρος. Όσο για το φαγητό, η Λευκάδα φημίζεται για την τοπική της κουζίνα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αναβαθμίσεις την νησιώτικη εμπειρία σου. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.

0: Πυκνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
2: Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
2: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
2: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
5: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
2: Στα περίπτερα.
6: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
6: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον κεράτσα.
6: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
6: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
6: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
6: Από τον κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
6: Από προσωπική.
2: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.

0: Είμαστε στον αέρα.
1: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
0: Είστε επανακούιν.

Αλιβέρι, σ' όλης της γης τα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλαβαρανεμίζες.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Πολλές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
0: με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά!

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Δύο Ξένοι, η Ντίνα Κόνστα και η Χρυσούλα Διαβάτη, ο Σδένη Μαρκορά και Φλόρα συζητούν για μαγειρική.
2: Τι το έδειξε εσύ το χταπόδι νυχτιάτικο?
3: Χταπόδι είχατε? Πώς το έκανες?
2: Ξέρεις τώρα. Κακαβιά.
1: Η κακαβιά είναι η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα. Συνήθως μαγειρεύονταν πάνω στο καΐκι με τα απούλητα ψάρια. Έτσι δημιουργήθηκε η κακαβιά που θεωρείται από πολλούς η αρχαιότερη θαλασσινή σούπα της ελληνικής κουζίνας. Φτιάχνεται από ό,τι διαθέσιμο ψάρι υπάρχει, θαλασσινό νερό, κρεμμύδι ή και ξερό σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο και ξύδι ή λεμόνι. Ακόμη και στη σημερινή εποχή, η κακαβιά σε πολλά νησιά παραμένει μια ρουστίκ σούπα διάφανη, χωρίς λαχανικά και χωρίς αυγολέμονο, και αποτελεί τη μαγειρική έκφραση της ναυτοσύνης. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
5: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή. Τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περί...

0: καλύτερα.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο 29 Αυγούστου η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Χαλκής Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, οι Blues Wing, Deacon Zoo, Gallo Breeze, Kata Fantasian, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Concilia. Ενώ στα decks, οι Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Χαλκής Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
2: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

Στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν.

ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε.

Ξέσκισε πόλη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει.

Ποιος τον κοιτούσε? Ξύπνατε βρε μαλάκες απ' την κούνια σας, κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σ' ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο βάγκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά, στις τρούμπας τα περίχωρα.

Θυμάμαι απόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε. Ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε. Όπως σε πρόδωσε.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα Περίπτερα. Κάθε

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Το επόμενο είναι ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτό το χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

0: ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν. Από 21 Σεπτέμβρη,
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη,
1: μικρός κύκλος εκπομπών,
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι όλοι υιοθετούν μια πιο χαλαρή στάση. Είναι και η ζέστη που το προκαλεί, είναι και οι ρυθμοί που πέφτουν ή μόνοι μας τους ρίχνουμε λόγω διακοπών. Πολλά τυχαίνουν στην καθημερινότητα και για να μειώσουμε το άγχος που υπάρχει στη ζωή μας, αρκεί να γίνουμε περισσότερο ανέμελοι. Για να μειώσεις τα επίπεδα άγχους, προτείνεται να καλλιεργήσεις στο μπαλκόνι σου ένα μικρό κήπο. Φύτεψε λουλούδια και αν μπορείς βάλε και τα εύκολα μυρωδικά. Βασιλικό, δυόσμο, μαϊδανό που χρειάζονται και στη μαγειρική. Η ενασχόληση με τις γλάστρες σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους και γενικότερα η κυπουρική βοηθά πλήρως στην ανακούφιση του σωματικού και ψυχικού στρες και φυσικά δημιουργεί το κατάλληλο feng shui στο χώρο σου, προσελκύοντας την υγεία και την ευημερία. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.
4: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
5: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
4: Θα γκρινιαρίξω.
5: Από 21 Σεπτέμβρη.
6: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
5: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

καράβια, φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους, έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

εσύ δεν ήσουν που έκλαιγες για αγάπη. Εσύ δεν έλεγες οι άνθρωποι δεν θέλουν διαταγές από ανθρώπους μηχανές στο ρόλο του προστάτη.

Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζούσες.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
3: Κάσεις εσύ.
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
3: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
3: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
0: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
0: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Χαλκής Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, η Blues Wing, Deacon Zoo, Gallo Breeze, Καταφαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα decks, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Χαλκής Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
0: Είστε επανακούιν.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Πολλές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
0: με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: κάτω από το χώμα. Μέσα στα βρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουν την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση.
1: Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά!

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Λευκάδα. Είναι το μοναδικό νησί των Επτανήσων που επισκέπτεσαι οδικός. Η Λευκάδα φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες της με τα γαλακτώδη γαλάζια νερά, μια ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε. Με διασημότερες για τους επισκέπτες το πόρτο κατσίκι, τους εγκρεμνούς, το κάθισμα. Αν είσαι λάτρης του kitesurf ή windsurf, θα συναντήσεις πολλούς που επισκέπτονται το νησί για αυτό το λόγο στην παραλία του Αγίου Ιωάννη και τη Βασιλική. Η πόλη της Λευκάδας είναι πανέμορφη, με τα σοκάκια και το κοσμοπολίτικο ύφος της, ενώ αξίζει να επισκεφτείς και τα παλιά χωριά στην ενδοχώρα, όπως Καριά, Εγκλουβί και Άγιος Πέτρος. Όσο για το φαγητό, η Λευκάδα φημίζεται για την τοπική της κουζίνα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αναβαθμίσεις την νησιώτικη εμπειρία σου. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Η προσφορά

0: βιβλία και τίποτα ανάμεσα.
1: Η Εύβοια έχει ιστορία.
2: Έχει ανθρώπους.
1: Έχει γεγονότα που κρύβονται
2: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
1: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
1: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
5: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
6: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει, λέει η παροιμία. Αλλά στη μουσική μερικές φορές αυτό μπορεί να βγει και σε καλό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μερικά πασίγνωστα τραγούδια που γράφτηκαν στο πόδι, αλλά έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Το Seven Nation Army των White Stripes έχει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs στην πρόσφατη ιστορία του rock. Αυτό το riff λοιπόν γράφτηκε κατά τύχη όταν η μπάντα έκανε soundcheck πριν από μια συναυλία τους στη Μελβούρνη. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Beyoncé είναι το Single Ladies με το χαρακτηριστικό του βίντεο κλιπ. Η τεράστια αυτή επιτυχία γράφτηκε από την ίδια την Beyoncé και ένα φίλο της σε μόλις 20 λεπτά. Ο Axl Rose και ο Slash των Guns N' Roses έπαιζαν με τις κιθάρες τους στον επάνω όροφο ενός ξενοδοχείου. Αλλά αυτό που δημιούργησαν σε μόλις 10 λεπτά ήταν το πασίγνωστο θέμα της κιθάρας του Sweet Child O' Mine. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
2: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν από 21 Σεπτέμβρη
1: 5 λεπτά ιστορίας
0: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη
1: μικρός κύκλος εκπομπών
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7 γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά μπαίνουν.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
3: Ποιος είσαι εσύ?
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς...

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο 29 Αυγούστου η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Χαλκής Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, η Blues Wing, Deacon Zoo, Gallo Breeze, Kata Fantasian, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Concilia. Ενώ στα Dex, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Χαλκής Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Ράδιο Αλιβέρι.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό

0: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη.
0: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
1: Στα περίπτερα.
2: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
3: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
2: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
3: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
2: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
3: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
2: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
3: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
2: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
3: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
2: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
2: Από προσωπική.
1: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
3: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
0: Είστε επανακούιν.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
0: με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ή ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία
3: διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
5: Στα Περίπτερα.

κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 9

Μελωδίες της Κισταβέρη. Μελωδίες ξεχωστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ράδιο Αλιβέρη 1.

Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Alivery 1 102,2 FM. Μας αρέσει το YouTube γιατί μπορούμε να ακούμε και να βλέπουμε τα αγαπημένα μας βίντεο κλιπς. Δεν ξεχνάμε βέβαια

0: Ακούμε εδώ, στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό. Στο YouTube λοιπόν υπάρχουν κάποια κολπάκια για να αναζητήσεις αυτό που θέλεις πιο έξυπνα. Εάν πατήσεις τα φίλτρα, θα σου εμφανιστούν διάφορες επιλογές με τις οποίες μπορείς να ψάξεις το αγαπημένο σου βίντεο ανάλογα με το ποια ώρα έχει ανέβει, με το πόση διάρκεια έχει, αλλά και με το πόσες προβολές διαθέτει. Για παράδειγμα, εάν θέλεις να ψάξεις για κάτι που έχει ανέβει την τελευταία ώρα, δηλαδή το πιο πρόσφατο, επιλέγεις τα φίλτρα την επιλογή τελευταία ώρα και θα σου εμφανίσει τα αποτελέσματα της αναζήτησής σου με βίντεο που έχουν ανέβει τα τελευταία 60 λεπτά. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει, λέει η παροιμία. Αλλά στη μουσική μερικές φορές αυτό μπορεί να βγει και σε καλό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μερικά πασίγνωστα τραγούδια που γράφτηκαν στο πόδι, αλλά έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Το Seven Nation Army των White Stripes έχει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs στην πρόσφατη ιστορία του rock. Αυτό το riff λοιπόν γράφτηκε κατά τύχη όταν η μπάντα έκανε soundcheck πριν από μια συναυλία τους στη Μελβούρνη. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Beyoncé είναι το Single Ladies, με το χαρακτηριστικό του βίντεο κλιπ. Η τεράστια αυτή επιτυχία γράφτηκε από την ίδια την Beyoncé και ένα φίλο της σε μόλις 20 λεπτά. Ο Axl Rose και ο Slash των Guns N' Roses έπαιζαν με τις κιθάρες τους στον επάνω όροφο ενός ξενοδοχείου. Αλλά αυτό που δημιούργησαν σε μόλις 10 λεπτά ήταν το πασίγνωστο θέμα της κιθάρας του Sweet Child O' Mine. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
2: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή. Τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.

0: Τρίτη. Στα περίπτερα, κάθε Τρίτη.
1: Στα περίπτερα.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι. Ένα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
2: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο 29 Αυγούστου η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Χαλκής Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, η Blues Wing, Deacon Zoo, Gallow Breeze, Κατα Φαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα Dex, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Χαλκής Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν. Από 21 Σεπτέμβρη,
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη,
1: μικρός κύκλος εκπομπών,
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Καθώς εσύ
2: από 21 Σεπτέμβρη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Μας αρέσει το YouTube γιατί μπορούμε να ακούμε και να βλέπουμε τα αγαπημένα μας βίντεο clips. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι την καλύτερη μουσική την ακούμε εδώ, στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό. Στο YouTube λοιπόν υπάρχουν κάποια κολπάκια για να αναζητήσεις αυτό που θέλεις πιο έξυπνα. Εάν πατήσεις τα φίλτρα, θα σου εμφανιστούν διάφορες επιλογές με τις οποίες μπορείς να ψάξεις το αγαπημένο σου βίντεο ανάλογα με το ποια ώρα έχει ανέβει, με το πόση διάρκεια έχει, αλλά και με το πόσες προβολές διαθέτει. Για παράδειγμα, εάν θέλεις να ψάξεις για κάτι που έχει ανέβει την τελευταία ώρα, δηλαδή το πιο πρόσφατο, λέει στα φίλτρα την επιλογή «Τελευταία ώρα» και θα σου εμφανίσει τα αποτελέσματα της αναζήτησής σου με βίντεο που έχουν ανέβει τα τελευταία 60 λεπτά. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
11: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην τηλεοπτική σειρά «Δύο ξένοι», η Ντίνα Κόνστα και η Χρυσούλα Διαβάτη, ως Ντένι Μαρκορά και Φλόρα, συζητούν για μαγειρική.
2: Τι το έδωσε και εσύ το χταπόδι νυχτιάτικο?
3: Χταπόδι είχατε? Πώς το έκανες?
2: Ξέρεις τώρα. Κακαβιά.
1: Η κακαβιά είναι η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα. Συνήθως μαγειρεύονταν πάνω στο καΐκι με τα απούλητα ψάρια. Έτσι δημιουργήθηκε η κακαβιά, που θεωρείται από πολλούς η αρχαιότερη θαλασσινή σούπα της ελληνικής κουζίνας. Φτιάχνεται από ό,τι διαθέσιμο ψάρι υπάρχει, θαλασσινό νερό, κρεμμύδι ή και ξερό σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο και ξύδι ή λεμόνι. Ακόμη και στη σημερινή εποχή, η κακαβιά σε πολλά νησιά παραμένει μια ρουστίκ σούπα διάφανη, χωρίς λαχανικά και χωρίς αυγολέμονο, και αποτελεί τη μαγειρική έκφραση της ναυτοσύνης. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και, αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
5: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
1: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
1: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
1: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
1: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
1: Από προσωπική.
2: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβη, τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
0: Είστε επανακούιν.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: συγκλητικές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
1: που επιστρέφει από 29 Σεπτέμβρη
0: με την Άννα Βαγγελή.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μην είναι

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God's...

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
0: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
3: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: ΖΕΦΚΣ.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν από 21 Σεπτέμβρη
1: 5 λεπτά ιστορίας
0: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη
1: μικρός κύκλος εκπομπών
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7 γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Το καλοκαίρι όλοι υιοθετούν μια πιο χαλαρή στάση. Είναι και η ζέστη που το προκαλεί. Είναι και οι ρυθμοί που πέφτουν ή μόνοι μας τους ρίχνουμε λόγω διακοπών. Πολλά τυχαίνουν στην καθημερινότητα και για να μειώσουμε το άγχος που υπάρχει στη ζωή μας, αρκεί να γίνουμε περισσότερο ανέμελοι. Για να μειώσεις τα επίπεδα άγχους, προτείνεται να καλλιεργήσεις στο μπαλκόνι σου ένα μικρό κήπο. Φύτεψε λουλούδια και αν μπορείς βάλε και τα εύκολα μυρωδικά. Βασιλικό, δυόσμο, μαϊδανό που χρειάζονται και στη μαγειρική. Η ενασχόληση με τις γλάστρες σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους και γενικότερα η κυπουρική βοηθά πλήρως στην ανακούφιση του σωματικού και ψυχικού στρες και φυσικά δημιουργεί το κατάλληλο feng shui στο χώρο σου, προσελκύοντας την υγεία και την ευημερία. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια κακιά μάγισσα. Η μάγισσα αυτή είχε δύο κόρες. Η μία ήταν άσχημη και είχε πολύ κακό χαρακτήρα. Η μάγισσα όμως την αγαπούσε πολύ γιατί ήταν δικό της παιδί. Η άλλη κόρη ήταν καλόκαρδη και πολύ όμορφη, μα τη μισούσε η μάγισσα γιατί ήταν θετό παιδί της. Η θετή κόρη είχε κληρονομιά από τη μητέρα της μια ωραία χρυσοκέντητη ποδιά. Ζήλευε η κακιά αδελφή και ολογκρίνιαζε και ήθελε να την πάρει αυτή. «Ήρθε ο καιρός, παιδί μου, να την αποκτήσεις», της είπε μια μέρα η μητέρα της. «Απόψε τα μεσάνυχτα, όταν η αδελφή σου θα κοιμηθεί βαθιά, θα έρθω κρυφά και θα την ραντήσω με ένα μαγικό ποτό και έτσι δεν θα μπορέσει να ξαναθυμηθεί την ποδιά της. Θα πάρω τότε τη χρυσοκέντητη ποδιά και θα στη δώσω. Μόνο πρόσεξε να ξαπλώσεις στο μέσα μέρος του κρεβατιού προς τον τοίχο και να τη σπρώξεις όσο μπορείς προς τα έξω. Μόλις της ρίξω αυτό το μαγικό ποτό θα ξεχάσει τα πάντα και το ποια είναι και όλα». Όλο το σχέδιο που είχε ετοιμάσει η κακιά μάγισσα θα πετύχαινε αν το φτωχό κορίτσι δεν βρισκόταν τυχαία σε κάποια γωνιά εκεί κοντά την ώρα που μιλούσαν και δεν άκουσε όλα όσα έγιναν. Όλη τη μέρα εκείνη ήταν σαν φυλακισμένη, γιατί η κακιά μητριά της δεν την άφηνε ούτε την πόρτα να πλησιάσει για να φύγει. Και όταν ήρθε η ώρα του ύπνου και πήγαν να κοιμηθούν, η κόρη της μάγισσας έτρεξε πρώτη και ξάπλωσε στο κρεβάτι, όπως της είχε πει η μητέρα της, προς το μέρος του τοίχου. Η άλλη, η καλόκαρδη,

και αμέσως ο αγαπημένος βγήκε. Εκείνη λαχανιασμένη και με την ψυχή στο στόμα του είπε: «Καλέ μου, πρέπει να φύγουμε αμέσως. Η μητριά μου θέλησε απόψε να με ραντίσει με το μαγικό ποτό για να ξεχάσω τα πάντα». Γλίτωσα όμως εγώ και ράντισε την κόρη της. «Μανιασμένη είναι τώρα, θα θελήσει να με σκοτώσει. Πάμε να φύγουμε». «Μα πρέπει, είπε ο Ρολάνδος, πριν από όλα αυτά να της πάρεις το μαγικό ραβδί. Αλλιώς δεν θα καταφέρουμε να της ξεφύγουμε με τίποτα. Θα μας κυνηγήσει και θα μας πιάσει». Η κόρη ξαναγύρισε σιγά σιγά στο σπίτι και πήρε το μαγικό ραβδί από το τραπέζι που το είχε αφήσει η κακιά μάγισσα. Πριν να φύγει όμως, τρύπησε με την καρφίτσα το δάχτυλό της και έσταξε τρεις σταγόνες αίμα. Μια σταγόνα κοντά στο κρεβάτι, μια δεύτερη στην κουζίνα και μια τρίτη στη σκάλα. Όταν η γριά μάγισσα ξύπνησε το πρωί, φώναξε την κόρη της για να της δώσει τη χρυσοκέντητη ποδιά που ζήτησε, μα δεν πήρε καμία απάντηση. Ρώτησε λοιπόν ανήσυχη: «Μα πού είσαι, αγαπημένη μου κόρη?» «Εδώ, στη σκάλα κατεβαίνω τώρα», απάντησε η σταγόνα με το αίμα. Η μάγισσα έτριξε στη σκάλα, μα δεν είδε τίποτα και ξαναρώτησε: «Πού είσαι, κόρη μου, δεν σε βλέπω?» «Εδώ, στην κουζίνα, ήρθα να ζεσταθώ», απάντησε η δεύτερη σταγόνα. Και η μάγισσα έτρεξε στην κουζίνα, μα δεν βρήκε την κόρη, και τότε ρώτησε πάλι: «Μα πού είσαι επιτέλους, πού κρύβεσαι?» «Εδώ, στο κρεβάτι κοιμάμαι», απάντησε η τρίτη σταγόνα. Η μάγισσα έτρεξε στην κρεβατοκάμαρα και βρήκε την κόρη να κοιτάει χωρίς να τη γνωρίζει. Της είπε: «Δεν με γνωρίζεις, είμαι η μητέρα σου, αγαπημένη μου κόρη». Αλλά όμως η κόρη δεν αντιδρούσε. Τότε αυτή κατάλαβε το λάθος της και τρελή από λύσα έτρεξε έξω από το παράθυρο. Καθώς είχε τη μαγική δύναμη να βλέπει πολλά μίλια μακριά, είδε στα βουνά μπροστά της και ξεχώρισε τη θετή της χώρη που έτρεχε μαζί με τον αγαπημένο της Ρολάνδο. «Άδικα τρέχετε», τους φώναξε. «Όσο μακριά και να πάτε, δεν θα μου ξεφύγετε». Γύρισε στο σπίτι, φόρεσε τα μαγικά της παπούτσια και ύστερα άρχισε να τρέχει και σε λίγο θα τους έφτανε. Η καλόκαρδη κόρη όμως, που είδε ότι θα την έφτανε η μάγισσα, χτύπησε το μαγικό ραβδί και ευθύς ο αγαπημένος της μεταμορφώθηκε σε μια λίμνη. Και εκείνη χτύπησε το μαγικό ραβδί πάνω της και έγινε μια πάπια που κολυμπούσε μέσα στο νερό. Η μάγισσα στάθηκε στην άκρη της λίμνης και άρχισε να ρίχνει ψυχουλάκια μέσα στο νερό και έκανε το κάθε τι για να μπορέσει να παρασύρει την πάπια κοντά της. Άδικος όμως ο κόπος. Και όταν νύχτωσε, αγανάκτησε και γύρισε πίσω στο σπίτι της, γιατί έπρεπε να βρει άλλο τρόπο να πετύχει το σκοπό της. Μόλις έφυγε η μάγισσα, η κόρη ξαναχτύπησε τον αγαπημένο της, ξαναχτύπησε και τον εαυτό της με το μαγικό ραβδί. Έτσι λοιπόν ξαναπήραν την ανθρώπινη μορφή τους. Περπάτησαν ολόκληρη τη νύχτα, μέχρι που ξημέρωσε. Η μάγισσα με τα μαγικά της παπούτσια ερχόταν πάλι κοντά τους. Και τότε η κόρη μεταμορφώθηκε σε ένα θαυμάσιο τριαντάφυλλο που ανθούσε μέσα στα αγκάθια ενός φράχτη. Και ο Ρολάνδος μεταμορφώθηκε σε βιολιστή. Και σε λίγο έφτασε κοντά τους και η μάγισσα. Ρώτησε τότε το βιολιστή: «Καλέ μου άνθρωπε, μπορώ να κόψω αυτό το ωραίο τριαντάφυλλο?» «Και βέβαια», απάντησε εκείνος, «και εγώ θα σου παίξω ένα γλυκό τραγούδι που θα σε τρελάνει και θα αρχίσεις το γορό. Άκου τι ωραίο που είναι». Και καθώς εκείνη σκαρφάλωσε στο φράχτη βιαστικά για να κόψει το λουλούδι, γιατί ήξερε πολύ καλά τι ήταν αυτό το τριαντάφυλλο, ο Ρολάνδος άρχισε να παίζει. Μα το τραγούδι ήταν μαγεμένο και όσο έπαιζε ο Ρολάνδος, η κακιά γυναίκα ήταν υποχρεωμένη να χορεύει, είτε της άρεσε είτε όχι. Και όσο πιο γρήγορα έπαιζε ο βιολιστής, τόσο πιο ψηλά πηδούσε η μάγισσα. Τα μυτερά αγκάθια του φράχτη άρχισαν να σκίζουν το φόρεμά της και να την πληγώνουν. Η μουσική δεν σταματούσε και εκείνη χόρευε, χόρευε, χόρευε, ώσπου άρχισε να χορεύει και να ανεβαίνει στον ουρανό και να πετάει στα σύννεφα. Τώρα ελευθερώθηκαν από τη μάγισσα και ο αγαπημένος είπε στην κόρη: «Τώρα πρέπει να πάω στον πατέρα μου και να του πω ότι με άφησε η κακιά μάγισσα να φύγω και λύθηκαν τα μπάγια και μπορούμε να παντρευτούμε». «Πήγαινε, αγαπημένε», του είπε τότε η κόρη, «εγώ θα μείνω εδώ και θα σε περιμένω. Και για να μην θελήσει κανείς να μου κάνει κακό, θα μεταμορφωθώ σε μια συνηθισμένη κόκκινη πέτρα.

Κανείς δεν θα με γνωρίσει. Έφυγε λοιπόν ο Ρολάνδος να πάει στον πατέρα του και η κόρη έμεινε πίσω μόνη της και περίμενε το γυρισμό του. Μα ήταν μια πέτρα όπως όλες οι άλλες. Η δυστυχή κόρη περίμενε πολύ καιρό και όταν είδε πως δεν γύριζε ο αγαπημένος της απελπίστηκε και μεταμορφώθηκε σε ένα λουλουδάκι. «Κάποιος θα περάσει και θα με λυπηθεί», σκέφτηκε. «Κάποιος θα περάσει και θα κόψει αυτό το λουλουδάκι να το πάρει μαζί του». Μια μέρα έτυχε να καθίσει εκεί κοντά ένας νέος βοσκός που έβοσκε τα πρόβατά του. Καθώς καθόταν, αντίκρισε το λουλούδι. Του φάνηκε τόσο χαριτωμένο που το έκοψε και το πήρε μαζί του. Και όταν έφτασε στην καλύβα του, το τοποθέτησε προσεκτικά μέσα σε ένα κουτάκι. Από εκείνη τη μέρα άλλαξαν όλα μες στην καλύβα του βοσκού. Το πρωί, πριν ακόμα να ξυπνήσει, όλες οι δουλειές είχαν γίνει. Το τραπέζι και τα σταμνάκια ήταν ξεσκονισμένα, η φωτιά αναμένη και η στάμνα γεμάτη με νερό. Το βράδυ, την ώρα του δείπνου, όταν γύριζε στο σπίτι του κουρασμένος, το τραπέζι ήταν στρωμένο και ένα καλομαγειρεμένο φαγητό τον περίμενε. Του ήταν αδύνατο να εξηγήσει το θαύμα αυτό. Ποτέ του δεν είχε δει ανθρώπινο πλάσμα μέσα στο καλυβάκι του, ούτε και μπορούσε κανείς να κρυφτεί μέσα στο μοναδικό δωμάτιό του. Βέβαια ήταν ενθουσιασμένος ο βοσκός που είχε τόσο περιποίηση, μα πάλι κάτι τον έτρωγε. Πήγε λοιπόν σε μια γριά γυναίκα που φημιζόταν για τη σοφία της και τη ρώτησε τι να κάνει. Η σοφή γριά σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Παραφύλαξε και μόλις αρχίσει να ξημερώνει πήγαινε με προσοχή μες στο δωμάτιο και οτιδήποτε δεις άρπαξε ένα άσπρο σεντόνι και ρίξ' το πάνω του. Αμέσως θα λυθούν τα μάγια». Ο βοσκός έκανε όπως του είπε η σοφή γυναίκα. Ξύπνησε πολύ πριν ξημερώσει και παραφύλαξε ξαπλωμένος κάτω από το κρεβάτι. Μόλις έφεξε, είδε να ανοίγει το κουτί και να βγαίνει έξω το λουλούδι. Πήδηξε τότε και το σκέπασε με ένα άσπρο σεντόνι. Την ίδια στιγμή τα μάγια λύθηκαν και η πανέμορφη κοπέλα στεκόταν μπροστά του. Η κόρη ομολόγησε πως είχε μεταμορφωθεί σε λουλούδι και πως αυτή έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού. Έπειτα του διηγήθηκε την ιστορία της. Ο νεαρός βοσκός μαζεύτηκε από τα τόσα χαρίσματα της γυναίκας και ζήτησε να γίνει γυναίκα του. Μα αυτή δεν δέχτηκε. «Δεν μπορώ να δεχτώ», του είπε. «Έχω δώσει το λόγο μου στο Ρολάνδο και θα τον περιμένω όσο χρειαστεί. Σου υπόσχομαι όμως ότι δεν θα φύγω. Αν θέλεις θα μείνω μαζί σου, θα είμαι καλή σύντροφος, θα είμαι σαν τη μικρή σου αδελφή και θα αναλάβω όλο τον οικοκυριό». Ύστερα από καιρό έφτασε η είδηση πως παντρεύεται ο γιος του άρχοντα, ο Ρολάνδος, και σύμφωνα με μια παλιά συνήθεια όλα τα κορίτσια έπρεπε να παρουσιαστούν στο γάμο και να τραγουδήσουν. Πικραμένη η πεντάμορφη κόρη δεν ήθελε να πάει στο γάμο, όμως και τα άλλα κορίτσια που ήταν στα διπλανά σπίτια της είπανε «έλα, πάμε». Αλλά και ο βοσκός την παρότρινε να πάει. Και όταν ήρθε η σειρά της και άρχισε να τραγουδάει, την άκουσε ο αγαπημένος ο Ρολάνδος και πετάχτηκε πάνω και φώναξε: «Να η πεντάμορφη κόρη, αυτή θα πάρω για γυναίκα μου». Όλη η αγάπη ξαναζωντάνεψε μέσα του και η καρδιά του πλημμύρισε από χαρά. Και έτσι η πιστή χώρη παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Ρολάνδο και έζησαν ευτυχισμένα και όλος ο κόσμος τους αγαπούσε. Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
3: Ποιος εσύ?
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
3: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
3: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Ραδιο Αλιβέρι 1. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Ñoños.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
1: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
1: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
9: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Έπεσες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Σε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι σου χαμένα κορνιάζει. Το κραυγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί σκέψεις μονόφυλλα. Ιδέες φινάκια πέντε ξυλέξεις σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' ένα νουρίζι μια σβησμένη φωτιά.

και προφήτες ήταν ακουμπάντο από πριν τη θαφάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρ...

Από εκεί μια σέμασε σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι. Στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
9: Unter sieben Glasen Glut.

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρια 102,2 FM.
1: Tempo.
2: Okay.
1: Yeah. All right, here we go.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
3: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: ΖΕΦΚΣ.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.